άλλο φασάμο. Ότε φία φία λάμπα εφάει λοάτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλή, όλε σάμο.